0: Ο Κέστιν Φόνεκα την Τσίλε!
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο!
0: Μάιστρο Στίβεν Μερκούριο!